Ούχε μάσκι, ούχε καλές, ούχε μάσκι, ούχε λατέ τον νοχλούμε, λέει, τσέκτε μάλλον. Μάσκι, ούχε τέλω. Λέει, κόμπερτα τώρα, μάρα λυσάμε αυτό, είναι αγουράτη, μην πέτουμε με κουβέτα, τον νοχλούμε, λέει, τσέκτε μάλλον. Μου πέτουμε με αυτή, αλλά όπως κάτω σκύντα, τον νοχλούμε, λέει, νοχλούμε, τσέκτε μάλλον. Ποτέ, χάνα μπλε ο καβάι, ο καβάι, ατρακτήμο τουριστικό, Μπαΐα, με ο καβάι, πως το είναι αγουράτη. Mira, esto no es rumor, esto malo, le sé que hoy inauguraste, le gobernó, ¿verdad? Pero es que hay bien.